0: χαζέ.
1: Να. Αδιάριο. Μίξ Ράδιο.
2: Αλλό. Αλλό. Hola, bebé, ¿qué más puedes?
1: Mix.